τα κατάτσα, τα καρασίκα, ας μου αρήβαγαν την πάτηρα. Μου τσιντζίκο άου να κούν τη ρέκα, ρουντο ρουάβο ρουάκαν τη σούγκα. And now I know, I was held, I am held forever.